μιλιά ο πρατύπος και τα λούγα. Μόγκο τύπου να τώρα κάνει ουόντεν πουτσουλουρού σαμνικό ουόντεν κοντσοτάνι. Τα παιδική κλόπεντε και κέγγι μάντος γε, καν εντυτατός. Αλλά, δεν πιτουν λαράς γε, νίκε σαμνικέ μαουόνι.

την άντρα του επεκίνδυνη, Τσινούλ Αριστά. Για μέσα, οκ. Τσινούλ Σαϊκή, ο μονίτορ Σταρά Παραμονέγγι.